0: Ένας φιλάνθρωπος εκδότης εφημερίδας μου λέει πως η μοναξία είναι κακή για τον άνθρωπο και προς επίρρωση της θέσης του αυτής παραθέτει, όπως όλοι οι άπιστοι, τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας. Το ξέρω πως ο δαίμον προτιμά να συχνάζει στα άγωνα μέρη και πως το πνεύμα του φούρνου και της λαγνίας εξάπτεται τρομερά στις ερημιές. Αλλά είναι πιθανό η μοναξιά αυτή να μην είναι επικίνδυνη παρά μόνο για την άπρακτη και ασυνάρτητη ψυχή που την κατοικούν τα πάθη και οι χειμερές της.
1: Είναι βέβαιο
0: ότι ένας φλίαρος, του οποίου υπέρτατη απόλαυση συνίσταται στο να μιλά μεγαλοφόνος από καθέδρας, θα κινδυνεύει πράγματι να καταντήσει ένας μανιακός τρελός στο νησί του Ροβινσόν. Δεν απαιτώ φυσικά από έναν εκδότη εφημερίδας τις γενναιόφρονες αρετές του κρούσου, αλλά απαιτώ να μην εκδίδει καταδικαστικές αποφάσεις εναντίον των εραστών της μοναξιάς και του μυστηρίου. Υπάρχουν μέσα στις φλιέρες φυλές μας άτομα που θα αποδέχονταν με μικρότερη αποστροφή το υπέρτατο μαρτύριο, εάν τους επιτρεπόταν να βγάλουν από την άκρη του εκκριώματος ένα χορταστικό λογίδριο, χωρίς να φοβούνται μήπως τα αυτοκρατορικά καμπούλα τους κόψουν πρόωρα το λόγο.
1: Δεν τους λυπάμαι.
0: Επειδή υποψιάζομαι πως οι ρητορικές αυτές διαχείρισεις τους παρέχουν ειδονές ανάλογες με εκείνες που άλλοι αντλούν από τη σιωπή και την περισυλλογή. Μα τους περιφρονώ. Πάνω απ' όλα επιθυμώ καταραμένος εκδότης να με αφήσει να διασκεδάζω όπως θέλω εγώ. Δεν αισθάνεστε ποτέ, μου λέει με μια κίνηση της μύτης, διαζώντος αποστολική, την ανάγκη να μοιραστείτε τις χαρές σας. Βλέπετε ένα πονηρό ζηλιάρι. Γνωρίζει πως περιφρονώ τις δικές του απολαύσεις και θέλει να τρυπώσει τις δικές μου φρικτός χαλασοχώρες. Αυτό δυστύχημα να μην μπορείς να είσαι μόνος. Γράφει κάπου όλα που γέρει. Σαν να θέλει να ντροπιάσει αυτούς που πάνε και τρέχουν να ξεχαστούν μέσα στο πλήθος. Φοβούμενοι αναμφίβολα πως ούτε οι ίδιοι δεν μπορούν να αντέξουν τον εαυτό τους. Όλες μας οι δυστυχίες σχεδόν οφείλονται στο ότι δεν μπορούμε να κάτσουμε στο δωμάτιό μας. Γράφει ένας άλλος σοφός, ο Πασκάλ, νομίζω, ανακαλώντας στο κελί της περισυλλογής όλους εκείνους τους αφιονισμένους που αναζητούν στην κίνηση και σε μια πορνεία που θα μπορούσα να χαρακτηρίσω αδελφική, αν ήθελα να μιλήσω την ωραία γλώσσα του αιώνα μου.